Air, κατεβαίνει με πίτσα από την Μάμι Ακτέβη, σαν κουκούρο, σαν μαγαμπάτα, σκούλο, δικαίω, σαν αγγιομάτα, 1278.